0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Και έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

Άδες μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

χέρια μου αδειάμα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γενετικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
6: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Use your imagination.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
1: Γεια σας. Είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο, Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα,

γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου δυο δεκαετίες και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί.

μου ισόβια, σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαρζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
9: Μπορεί να έχεις ακουστά

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210 41

Πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Eternal Radio, εδώ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Είμαι ο Γιάννης Μόσχου και τις επόμενες δύο ρίτσες μαζί θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 10, όπως κάθε Τρίτη τα τελευταία 10 χρόνια εδώ. Λαβύνθος, σήμερα κανονικός, σήμερα δεν έχουμε θέμα, αλλά έτσι είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή για το κλείσιμο της χρονιάς, που θα έχουμε λίγο έτσι ωραίο κλιματάκι, ευδιάθετο. Κλασικά, Σοκράτης Μάλαμας στο ξεκίνημα από τον τελευταίο δίσκο του Σοκράτη τα Εφήμερα, Μικρές ιστορίες σχέσεων, ένα βλέμμα στην αποθήκη της μνήμης, θεατρικά στιγμιότυπα, μια πεταλούδα στο σύρμα. Μας λέει ο Σοκράτης Μάλαμας, τέλος του 25 βγήκε ο δίσκος αυτός, 9 καινούργια τραγούδια, δεν τον ακούσαμε με τον Δημήτρη τον Μπάκουλη, ένα παιδί. Και θα συνεχίσουμε με ένα Τάσα Μποφίλιου και Ορέστη Ντάντο και Χόρεψε.

Πολύ όμορφο τραγούδι. Να τα σαποφίλου χόρεψε ένα τραγούδι, όπως είπαμε, του Ορέστη Ντάντου. 3η-23 του Ιούνιου. Πιάσαν και τα καλά οι ζέστες. Τώρα εδώ Θεσσαλονίκη βλέπω γύρω στους 30 βαθμούς έχει. Αλλά κάποια συννεφάκια μαζεύτηκαν τώρα εδώ. Μπορεί να ρίξει έτσι μια μικρή μπόρα, να μας δροσίσει λίγο. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, θα ακούσουμε και αρκετά καινούρια κομμάτια σήμερα, το οποίο κυκλοφόρησαν λίγες μέρες έχει. Ξεκινάμε τώρα με Μάρθα Φριτζίλα, η οποία δίνει φωνή σε ένα τραγούδι που μοιάζει να γράφτηκε πάνω στην πιο γνώριμη αγωνία της σημερινής πόλης. Το τραγούδι ονομάζεται «Μας πήρανε την πόλη» σε μουσική του Μίμη Νικολόπουλου και στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη. Έχει λίγες μέρες κυκλοφόρησε. Στέκεται έτσι με σαρκασμό, χιούμορ αλλά και πικρή καθαρότητα απέναντι σε μια πραγματικότητα που δεν είναι πια θεωρητική. Πόλεις που αλλάζουν πρόσωπο, γειτονιές που χάνουν τους κατοίκους τους, δυστυχώς ενίκια που συνεχώς ανεβαίνουν, τουρισμός που οπλώνεται παντού. Το τραγούδι δεν μιλά απλώς για την Αθήνα, αν και η Αθήνα βρίσκεται έντονα μέσα του, μιλά για κάθε τόπο που αρχίζει να γίνεται λιγότερο σπίτι και περισσότερο προϊόν. Για τα πατήσια, τα νησιά, τις γειτονιές, τα σπίτια που μετατρέπονται σε προσωρινά καταλήμματα. Λειτουργεί σαν ένα μικρό μουσικό χρονικό της εποχής. Μιλά για τον υπερτουρισμό, τον οποίο τον νιώθουμε, για τη στεγαστική πίεση, φαίνεται εξάλλου, για την εμπορευματοποίηση της καθημερινότητας, αλλά και για εκείνη την παράξενη αίσθηση ότι οι κάτοικοι γίνονται σιγά σιγά φιλοξενούμενοι στον ίδιο τους τον τόπο. Έχει και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Σκηνοθεσία του βίντεο την έκανε ο Αριστοτέλης Παπακοσταντίνου, ο γιος του Θανάση. Και πάμε να το απολαύσουμε.

Ακούσαμε και το λέω, δεν είδα μπαλάφα, φωτιά, ωραίο αναβεστικό τραγουδάκι. Σε τέτοιο στυλ έτσι θα κινηθεί η εκπομπή σήμερα. Μιας και είναι καλοκαιράκι, είναι πρωτολευταία εκπομπή κιόλας, οπότε έτσι θα πάμε. Λοιπόν, και το επόμενο είναι καινούριο και αυτό έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε. Εδώ η Ιουλίτσα, η Ιουλία Χαραπατάκη, μαζί με τον Άγιο Πάπα Παναγιώτου συναντιούνται δισκογραφικά στο «Μέσα μου». Ή του ονείρου η φωτιά, ένα τραγούδι που μοιάζει να κουβαλά μέσα του κάτι από την παλιά δύναμη της ελληνικής τραγουδοποιίας, αλλά και την ανάγκη του σήμερα να ξαναμιλήσει για το όνειρο, χωρίς τόμφο, χωρίς υπερβολή, σχεδόν σαν προσωπική εξομολόγηση. Το νέο τραγούδι φέρει την υπογραφή του Άγιου Παπαπαναγιώτου, δίνει η Ιουλία δίνει την στη συνδεστή χαρακτηριστική της ερμηνευτική ένταση και κινείται σε εκείνη την περιοχή όπου η παράδοση δεν αντιμετωπίζεται ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανό υλικό. Δεν πρόκειται για μια αναπαράσταση παλιών ήχων, ούτε για μια προσπάθεια να αντιθεί σε εισαγωγικά το σήμερα με παραδοσιακό χρώμα. Αντίθετα, το τραγούδι πατά σε γνώριμα αισθήματα, σε μια μελωδική απλότητα που ανοίγει χώρο για την ερμηνεία και σε ένα λόγο που μιλά για την εσωτερική φλόγα, την επιμονή, την ανάγκη να κρατηθεί κάτι όρθιο μέσα μας, ακόμη και όταν όλα γύρω μοιάζουν αβέβαια. Πάμε να το απολαύσουμε.

Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ανεβαστικό τραγουδάκι, λέει η Ιουλία. Ένα τραγούδι που είπαμε του Άγιο Πάπα Παναγιώτου. Ωραία. Συνεχίζουμε. Πάλι καινούργιο τραγουδάκι. Εδώ ντουετάκι έχουμε. Μίλτος Πασχαλίδης, Παυλίνα Βουλγαράκη συναντιούνται δισκογραφικά στο Κρυφά του Κόσμου. Ένα βαθιά συναισθηματικό ντουέτο γεμάτο ποίηση, εσωτερικότητα και ατμοσφαιρικές μελωδίες. Θυμίζει λίγο παλιό παραδοσιακό τραγούδι και έχει στίχους που μοιάζουν με προσωπικές επιστολές δύο ανθρώπων που αναζητούν ο ένας τον άλλον μέσα στο χρόνο και στη σιωπή. Οι δύο φωνές ενώνονται με φυσικότητα και ζεστασιά, αποδίδοντας έτσι την ένταση ενός έρωτα που κινείται ανάμεσα στην απουσία αλλά και στην ανάγκη ένωση. Μου και στη μουσική και στίχη φέρουν την υπογραφή της ίδιας Παυλίνας Βουλγαράκη, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τη δημιουργική της συνέπεια και την προσωπική της καλλιτεχνική ταυτότητα.

βρήκαν οι καριάτιδες να κάνουν τραμπολίνο. Τουρίστριες τους παίρνουν τη σειρά. Νέκταρ και αμπροσία στα μπραντσάδικα πουλάνε. Στις ταβέρνες μελάνα ζωμό. Σερβιτόρια πληρωτή αμήχανα γελάνε. Σαν τους θυσιάζουν

Και εδώ το γνώριμο στυλ του Σπύρου Γραμμένου. Εδώ μαζί με την Εφέλη Φασούλη, Gentrification, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε είναι από τον καινούριο δίσκο του Σπύρου Γραμμένου. Συγγνώμη που υπήρξε, ονομάζεται το νέο άλμπουμ του. Είναι μια συλλογή 11 τραγουδιών, 10 διαφορετικών ειδών μουσικής με ζωντανή ενέργεια και έμφαση στις ανθρώπινες ερμηνείες. Για άλλη μια φορά, ο Γραμμένος δεν μπόρεσε να κατασταλάξει σε ένα είδος μουσικής και το άλμπουμ έτσι προσεγγίζει το υλικό με οργανική αισθητική, ζωντανές ενορχιστρώσεις, πραγματικά όργανα που αναδεικνύουν έτσι το τραγουδοποιητικό υλικό και το συναισθηματικό του πυρήνα. Στο άλμπουμ συμμετέχει η Ελένη Τζελογοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη, την οποία ακούσαμε εδώ στο τραγούδι Gentrification. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι σχέση μπορεί να έχει ο Γιώργος Παπαγεωργίου τον Πόλκαρ με τον Game of Thrones? Μπορεί ο Τζον Σνόου να αναστήσει τον έρωτα? Πάντως, ο Τζον Σνόου τον Πόλκαρ μπορεί σίγουρα να αναστήσει τον ροκαμπίλι pop εαυτό σου και να αναζητάς φιλιά που δεν θα είναι τα τελευταία.

Αυτός ήταν ο Jon Snow των Polkar. Δεν ξέρω αν βλέπατε Game of Thrones, εγώ προσωπικά έβλεπα. Και ήμουν λάτρης, ναι, του Jon Snow. Πώς λεγόταν να δεις οι ομάδες, οι δυναστείες. Δεν θα το θυμηθώ, θα το ψάξω, σου το πω. Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς. Το επόμενο τραγούδι γράφτηκε το μακρινό καλοκαίρι του 2022. 4 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μακρινό, θα μου πεις. 4 χρονάκια δεν είναι. Γράφτηκε από την Μαριτίνα και εγώ πρόσφατα το ανακάλυψα αυτό. Ήταν στη Τζίτα και φουλ ερωτευμένη με έναν τότε φίλο της, ας τον πούμε Mr. T. Μην ξέροντας τι άλλο να κάνει για να τον κερδίσει, το έγραψε τραγούδι. Το αν πέτυχε το στόχο της, είναι άλλη ιστορία ή μάλλον άλλο τραγούδι. Λίγα καλοκαιρία μετά, η Μαριτίνα και η Ρένα Μόρφη έγιναν φίλες. Και η Ρένα, για να μην τα απολογούμε, της είπε ξεκόλα και βγάλε δίσκο το ένα, το φέρε το άλλο. Και έτσι η Τσίτα, το τραγούδι ονομάζεται έτσι, κατέληξε να γίνει ένα τουέτο των δυο τους. Πάμε να το ακούσουμε και συνεχίζουμε.

Άκρος καλοκαιρινό τραγούδι μόλις ακούσαμε. Μαρίνα Σάτι, τα Καβουράκιας, εδώ συμμετείχαν και οι Λοκομόντο. Ένα ανάλαφρο και καλοκαιρινό κομμάτι του δίσκου Pop 2. Αυτό που πάντρεψε πολλούς διαφορετικούς ήχους με Reggae Vibes, δημιουργώντας αυτό το κομμάτι που μοιάζει να σαν να ξεπίδησε από ένα καλοκαιρινό πανηγύρι σε νησί των Κυκλάδων. Λοιπόν, ωραία, εδώ είμαστε. Να δώσω τις καλησπέρες, δεν έδωσα πριν, στη Χριστίνα, στο Σωτήρι, στην Μαρία, στην Ευαγγελία, στη Σταυρούλα μας ακούει από τη δουλειά. Καλό υπόλοιπο, Σταυρούλα. Επίσης, ναι, στη Μαρία, στο Χρήστο, στο Γιάννη, στην Κατερίνα, στο Γιώργο, στον άλλο Γιώργο και ένα άλλο συνάδελφο έχω, στον Καλίνικο. Και μας ακούνε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βλέπω Φιλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, η Ανούλα μας στην Ελβετία και Ελλάδα. Ωραία. Ακούμε και το επόμενο και μετά πάμε για το σαν σήμερα. Πάμε τώρα, Βασίλης Παπακοσταντίνου, πάλι μαζί εδώ με τους Λοκομόντο, κιθαρίστας του Θεού.

Ακούσαμε και τον κιθαρίστα του Θεού, Βασίλης Παπακοσταντίνου, μαζί με Λοκομότο. Ναι, έτυχε δύο τραγούδια μαζί να ήταν και πριν με τη Μαρένα Σάτη και εδώ με τον Βασίλη. 23 του Ιούνιου 2026 και ας δούμε λίγο τι έγινε σαν σήμερα. Γιορτάζει σήμερα Αγρυπίνα, Αριστοκλής, Αριστόκλια, Βάρβαρος. Αν έχετε κάποιον με τέτοιο όνομα, χρόνια του πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, Διεθνής ημέρα χειρών, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία και Ολυμπιακή ημέρα. Σαν σήμερα το 1868, ο Αμερικανός τυπογράφος και εκδότης Christopher Latham Sholes λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την γραφομηχανή όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. 5 χρόνια αργότερα θα πουλήσει την εφεύρεσή του λόγω οικονομικών προβλημάτων στην εταιρεία Remington έναντι 12.000 δολαρίων. 1894 και ιδρύεται στο Παρίσι από τον Βαρόνο Pierre de Coubertin η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. 1902 και το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του Πάμπλου του αυστριακού επιχειρηματία Έμιλ Γένιλεκ, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. 1914 ο Πάντσο Βίγια καταλαμβάνει το Σακατέκας κατά τη διάρκεια της Μεξικανικής Επανάστασης. 1940 ο Αδόλφος Χίτλερ πραγματοποιεί μια τρίωρη περιήγηση στο Παρίσι με τον αρχιτέκτονα Άλμπερτ Σπερ και τον γλύπτη Άρνο Μπρέκερ στη μοναδική του επίσκεψη στην πόλη. 1996 και θα το πούμε και μετά αυτό, φεύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα πούμε μετά περαιτέρω. 2004 ο Μπομπ Ντίλαν αναγορεύεται σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου Σερν Άνδριους της Σκωτίας. Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο Μανώλης Καραγάτσης, κατά κόσμων Δημήτριος Ροδόπουλος. 1912 ο Αλάν Τιούρινγκ, Άγγλος μαθηματικός. 1928 ο Σπύρος Ζαγοραίος. 1936 Κωνσταντίνος Σιμίτης. 1950 ο Γιάννης Ομιλιώκας, έχει σήμερα γενέθλια. Και ο Ζινεντίν Ζιντάν, 1972. Και σαν σήμερα, όπως είπαμε, το 1996 έφυγε ο μεγάλος ηγέτης ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Ανδρέας, ο οποίος σφράγισε με την παρουσία του και την πολιτική του δράση στην περίοδο της μεταπολίτευσης και αναδείχθηκε ένας από τους πιο επιδραστικούς πολιτικούς στην νεότερη ιστορία της Ελλάδος, οικονομολόγος διεθνούς φήμης, με θητεία σε αμερικάνικα και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ασχολήθηκε με την πολιτική από τα μέσα της δεκαετίας του 60, μέσα από τις τάξεις της Ένωσης Κέντρου, το κόμμα που συνείδησε και ηγήθηκε ο πατέρας του Γεώργιος Παπανδρέου, και μετά την επάνωση της Δημοκρατίας το 1974 ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ, που έπελε να παίξει καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας, προτού αρχίσει η κατάρρευσή του εξαιτίας των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης. Χαρισματική προσωπικότητα με φανατικούς οπαδούς αλλά και εξίσου ορκισμένους εχθρούς, διατέλεσε Πρωθυπουργός Ελλάδος από τις 21 Οκτώβριου του 1981 ως τις 2 Ιουλίου 1989 και από τις 13 Οκτώβριου του 1993 ως τις 17 Γενάρη του 1996, οπότε και υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους υγείας. Συνολικά παραμείνει στο τιμόνι της χώρας 10 χρόνια παρά 15 ημέρες, γεγονός που τον κατατάσσει στην τέταρτη θέση του πίνακ με τους μακροβιότερους Έλληνες πρωθυπουργούς πίσω από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Χαρίλαο Τρικούπη. Και τέλος, σαν σήμερα το 2005 έφυγε ο μεγάλος Έλληνας ποιητής ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης. Αυτά είχαμε για σήμερα. Και τώρα πάμε σε έναν Κωστή Μαραβέγια. Ρίτα είναι το τραγούδι και είναι, μας, από ό,τι διάβασα στην συνέντευξή του, είναι το πρώτο λέει single από ένα άλμπουμ που ετοίμασα στο home studio μου κατά διάρκεια της παρατεταμένης καραντίνας με τα παλιά αναλογικά synthesizer της ευφύειας μου, με την αγαπημένη μου Stratocaster κιθάρα, με gravy box και διάθεση για παιχνίδι και πειραματισμό σχεδόν μόνο στα Πέριξ Μέτς Παγκρατίου παρά κάποιες αραιές επισκέψεις των μουσικών γειτόνων μου. Η Ρίτα είναι η πρώτη μου νιώτη,
το πάθος και η παρόρμηση με τα καλά και τα κακά τους, η ατόφια σπίθαγε ζωή, η μέτεξη και ο διονυσιασμός. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
3: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
3: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του λαβύρινθου μας, 9 και 5 είναι. Να καλησπερίσω τον, και τους δύο συμπαραγωγούς, τον Γιάννη τον Παναγιωτίδη αλλά και τον Νίκο τον Αντωνίου, που ήρθαν στην παρέα μας. Ξεκινήσαμε και είχα να βάλω Μιχάλη Χατζηγιάννη και ξέρω πώς μου ήρθε αυτό, μου εμφανίστηκε μπροστά και λέω, ωραίο είναι αυτό, ας το βάλω. Εδώ, μουσική Μιχάλης Χατζηγιάννης, στοιχεία Ελεάνα Βραχάλη. Πάμε και τώρα και σε έναν πάνω μουζουράκι, ο οποίος αναρωτιέται αν είναι μπερδεμένος. Το single μπερδεμένος, ναι. Το πάνω μουζουράκι, σε μουσική του Θέμερη Καραμωρατίδη και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Αυτό θα ακούσουμε, ο πάντα αναπτρεπτικός Πάνος Μουζουράκης, μέσα από την ιδιαίτερη σκηνοθετική, για το βίντεο κλιπ τώρα μιλήσω, για την ιδιαίτερη σκηνοθετική μάτια του Κώστα Καρίδα, καθρεφτίζει τον μπερδεμένο άνθρωπο του σήμερα. Ένα σήμερα στο οποίο όλοι μηχανικά παλεύουν για τους στόχους και τα όνειρά τους, χωρίς να γνωρίζουν τι πραγματικά είναι αυτό που ουσιαστικά θέλουν στη ζωή τους. Και εκεί που όλα φαίνονται μπερδεμένα, έρχεται η αγάπη. Αυτή που φωτίζει το παρόν και το μέλλον μας και μας δείχνει το δρόμο προς την αλήθεια.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει, θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

Και εδώ ακούσαμε μια πολύ ωραία διασκευή από τους Los Arrivoir, είσαι το τέρι μου. Να ξανακαλησπερίσω τη Μαρία που ήταν στην παρέα μας και τη Χριστίνα και το Γιάννη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πέρυσι η Σίλια Κατράλη, την οποία φιλοξενήσει και η Χριστίνα Δηλιγιάννη. Χριστίνα, νομίζω πέρυσι δεν πρέπει να την είχε στις μουσικές ανάσες. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ήταν πέρυσι. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Κυκλοφόρησε το άλμπουμ Πατίνια στο Φεγγάρι. Πρόκειται για μια συλλογή αφηγήσεων παράξενων ιστοριών της πόλης και της Υπαίθρου, κάποτε ρεαλιστικών και κάποτε όχι, που δεν έχουν σχεδόν ποτέ κανένα τέλος, αλλά ούτε ψάχνουν κιόλας. Η Σίλια δεν είναι από τις περιπτώσεις που θα σου πούν από μικρή ήξερα ότι θα γίνω μουσικός. Η σχέση με τη μουσική είναι κάτι πιο ασυνείδητο, σαν την επέλεξε εκείνη πρώτα. Για χρόνια μοιραζόταν ανάμεσα στη μουσική και την υποκριτική, ανεβαίνοντας με την ίδια φυσικότητα είτε σε μια θεατρική σκηνή είτε μπροστά στο μικρόφωνο. Πέρυσι όμως κάτι άλλαξε. Βγήκε το άλμπουμ Πατίνια στο Φεγγάρι και έγινε και κάποια τραγούδια έγιναν viral στο TikTok, όπως ο Ορίζοντας, αλλά όπως και αυτό που μόλις θα ακούσουμε, και είναι η Βανίλια.

Ακούσαμε και την ανισόπεδη δίσκο Παμπάν που συμμετέχει και η Καλλιόπη Μητροπούλου. Βέβαια, από ό,τι με ενημερώνει και η Χριστίνα, έχει και αυτή το έχει μετά. Αλλά έτυχε καιρό έχουμε να έχουμε κοινό Χριστίνα. Τραγούδι, γιατί στην ουσία σε αυτό το σταθμό ο καθένας έχει το δικό του στυλ και αυτό είναι το ωραίο, ας πούμε. Μπορεί να τύχει να έχουμε κοινά, αλλά έχουμε πει και άλλες φορές. Μια εκπομπή ίδια να κάνουμε, ίδιο θέμα. Ο καθένας έχει το δικό του στυλ και αυτό έτσι είναι το ωραίο του θέματος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε σκιαδαρέσες. Ένα από τα πολύ ωραία τους τραγούδια που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες. Σκιαδαρέσες και με το γνωστό μα τόσο ξεχωριστό σατυρικό, χιουμοριστικό και ανελέητα σε αυτό σαρκαστικό βιωματικό στυλ τους, έδειξαν ζητήματα όπως η πρώτη ηλικιακή κρίση, αυτή των 30, που σχεδόν πάντα συνοδεύεται από κρίση πανικού, και ως φυσικό επακόλουθο έρχονται οι πρώτες αναρωτήσεις για το ποιο είναι το νόημα της ζωής. Και επίσης και το βίντεο είναι πολύ καλό, που συνοδεύει το κομμάτι, στο οποίο σαφώς πρωταγωνιστούν η Όλγα και η Νίκη Σκιαδαρέσες, δείχνοντας για άλλη μια φορά που και πόσο καλή ηθοποιή είναι, δημιουργή του οποίου το βίντεο Αλέξανδρος Καπιδάκης, Θωμάς Ζάμπρας, Σέα Αταλάντης.

Μια πολύ ωραία μουσική σύμπραξη εδώ. Σταύρος Σιόλας με την Μαρίζα Ρίζου ένωσαν τις φωνές του στο νέο τραγούδι «Μην ακούς τι σου λέω». Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση δισκογραφικών των δύο καλλιτεχνών σε ένα τραγούδι με πολύ έντονη συναισθηματική ατμόσφαιρα, το οποίο μιλά για το πώς ακούσαμε για τον ανεκπλήρωτο έρωτα, τη μνήμη και όλα όσα μένουν ανάμεσα σε αυτά που νιώσαμε και σε αυτά που δεν ζήσαμε ποτέ. Λοιπόν, ωραία. Τώρα μετά έχουμε πάμε στο 2017, τώρα κυκλοφόρησε η ταινία Τζαμάικα, όπου εκεί ο Θέμης Καρμωρατίδης μαζί με την Οδυσσέα Ιωάννου συνάντησαν μουσικά για πρώτη φορά το Χρήστο Μάστορα στο τραγούδι «Για όλα ικανή». Πάμε να το ακούσουμε.

Παρκτή ανυπαρξία, πατρίς, θρησκεία, υποκρισία. Κάτι πας να εποάσεις σε γιορτές και παρελάσεις. Πώς μου κάθεσαι ευθεία για να βγεις φωτογραφία. Αγκαλιάζεις το μαυράκι άμα ξέρει μπασκετάκι. Και

είναι πόνι. Αν δεν φέρνεις αντιρρήσεις στις μεγάλες κυβερνήσεις, κι άμα έχεις και λεφτά, τη γλιτώνεις παρά αυτά. Μια κυρία, πέντε δούλα, μια ζωάρα, τρεις σοούλα. Πες μου κάτι μια στιγμούλα, το μπλουζάκι σου, τη μούλα.

Αυτός ήταν και ο Πάνος Βλάχος με το ιδιαίτερο στυλ του. Σταγούσε με τη φράγκα. Μας έχει μείνει λίγη ωρίτσα ακόμη. Τώρα το επόμενο μιλάει για το απόλυτο αξεσουάρ των γυναικών, τις τσάντες. Μας το τραγουδάει η παρέα από το Düsseldorf της Γερμανίας, η First and Blood. Τραγούδια για την Πάολα ο δίσκος. Χαιρετίσματα, παιδιά, εκεί χαιρετίσματα να έχετε. Να είστε όλοι καλά. Κάποια στιγμή θα σας έρθω, μιας και όπως σας έχω πει, είναι ο αδερφός μου εκεί στο Düsseldorf, οπότε κάποια στιγμή θα σας έρθω εκεί, θα σας επισκεφτώ. Και βρήκα ένα ωραίο άρθρο πάνω σε αυτό. Λέει, τσάντες και ψυχολογία. Τι καταλαβαίνεις για μια γυναίκα από πώς φοράει τη τσάντα της, πώς την έχει. Λοιπόν, γυναίκες, λέει, που κρατούν τη τσάντα χιαστή από μπροστά, είναι ιδιαίτερα ντροπαλές και θα λέγαμε ότι χρησιμοποιούν το τσαντάκι ως άμυνα. Όσες κρατούν τη τσάντα τους χιαστή προς τα πίσω, επιθυμούν να δείξουν περισσότερο την πρακτική πλευρά του εαυτού τους και δεν δίνεται, λέει, τόσο πολύ σημασία στο look. Οι γυναίκες που κρατούν τη τσάντα στον αγκώνα δείχνουν ότι εστιάζουν την προσοχή στο στάτους τους και στη γνώμη που σχηματίζουν οι άλλοι για εκείνες. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να περνούν απαρατήρητες. Ενώ όσες από εσάς κρατάτε την τσάντα στην παλάμη σας, φαίνεται ότι είστε εργασιομανείς και δίνετε μεγαλύτερο βάρος στην καριέρα σας. Φυσικά να μας πείτε οι γυναίκες που ακούτε, αν όντως ισχύουν αυτά. Γυναίκες, λέει, που κρατούν την τσάντα τους στον έναν ώμο κοντά στο σώμα τους είναι ρεαλίστριες. Δεν τις ενδιαφέρει η εξωτερική τους εμφάνιση και προτιμούν την ελευθερία κινήσεων των χεριών τους. Επίσης, όσες γυναίκες κρατούν τη τσάντα τους από τον ένα νόμο και την αφήνουν ελεύθερη, είναι ανήσυχα πνεύματα και θέλουν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτή. Αυτά. Δεν είχε άλλα. Πάμε να ακούσουμε τσάντες, τσαντούλες, τσαντάκια.

Είχαμε ένα θεματάκι λίγο πριν με το μικρόφωνο. Εντάξει, όλα καλά τώρα. Ακούσαμε Βασίλη Παπανιάρη πριν. Όλα θα αλλάξουν αν τα αλλάξουμε. Ένα τραγούδι κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2020. Ωραίο, δυναμικό και αισιόδοξο κομμάτι. Και μετά το Βασίλη Παπανιάρη ακούσαμε Μανώλη Φάμελο και Ποδηλάτες, Μικρά Γαλάζια Μυστικά. Έχουμε ακόμη 3 τραγουδάκια. Μετά έχουμε, είπαμε, Μουσικές Ανάσες και Χριστίνα Λιδελγιάννη. Κάθε Τρίτη μετά από μένα. Πάμε σε έναν Διονύση Σαββόπουλο, Σου Μιλώ και Κοκκινίζεις.

Αυτό ήταν και ο Βασίλης Καζούλης. Ακούσαμε το ευρωπαϊκό. Να καλησπέριζω για τη Σταυρούλα που ήρθε στην παρέα μας, να μας άκουγε πριν από τη δουλειά. Καλή ξεκούρα, Σταυρούλα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Εσείς όμως μένετε εδώ. Συνεχίζει η Χριστίνα Δέλη για να μας δώσει τις μουσικές της ανάσες. Και θα κλείσουμε ένα τραγούδι που λέει: ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Έτσι. Δίνουμε ραντεβού την άλλη Τρίτη για το κλείσιμο της σεζόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις δύο ρίτσες. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ και καλή ανταμοσία. Γεια σας.

0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Καλησπέρα σε όλους. Οι μουσικές ανάσες μόλις ξεκίνησαν. Τρίτη βράδυ, 23 Ιουνίου, και δεν ξέρετε με τι χαρά το λέω ότι οι μουσικές ανάσες μόλις ξεκίνησαν, γιατί παραλίγο η σημερινή εκπομπή να μην γίνει, καθώς υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα στον υπολογιστή μου, αλλά έδρασα πάρα πολύ γρήγορα. Κατάφερα, έφτιαξα εκπομπή χθες το βράδυ, δεν θυμάμαι τι ώρα καθόμουν. Έφτιαξα τον υπολογιστή, βρήκα νέα και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες με μοναδικό σκοπό να πάρουμε ανάσες μέσα από τη μουσική και επίσης να κάνουμε βόλτα σε όλο τον κόσμο. Βλέπω είστε ετοιμοπόλεμοι, περιμένετε να ακούσετε νέα, θα τα ακούσετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με Νάμα και ζεστό καλοκαίρι. Ευτυχώς το δικό μας καλοκαίρι μέχρι στιγμής δεν είναι τόσο ζεστό. Να στείλω φιλιά από ό,τι βλέπω στη Νάνα που έχει συνδεθεί από την Ελβετία και υποφέρουν εκεί οι άνθρωποι. Η Ελβετία, Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο υποφέρουν από πολυήμερο καύσωνα. Από τη μία τους καταλαβαίνουμε γιατί έχουμε ζήσει όλα αυτά τα πράγματα. Από την άλλη, καλώς ή κακώς, χαιρόμαστε που δεν έχει έρθει αυτό το πράγμα εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με άλλο ένα τραγούδι για το καλοκαίρι και επιστρέφουμε.

Μέσα στα κόκκινα της Δύσης του Ανατέλη το καλοκαίρι. Ένα τραγούδι τραγουδισμένο από το Διονύση Σαββόπουλο το καλοκαίρι, το οποίο περιέχει εικόνες καλοκαιρινές. Νομίζω ότι είναι το απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι το συγκεκριμένο και παίζει πάντα κάθε καλοκαίρι στις μουσικές ανάσες. Πάμε να πούμε καλησπέρα σε όσους έχετε μαζευτεί στο chat του σταθμού. Καλησπέρα στο Μίλτο, στη Σταυρούλα, στο Δημήτρη και στο Θωμά. Καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στο Γιάννη τον Παναγιωτίδη, στο Γιάννη τον Μόσχο από τον οποίο πήρα τη σκυτάλη, και καλησπέρα και στη Μαρία Μη. Πάμε να δούμε από χώρες τι γίνεται. Μας ακούτε από 7 χώρες αυτή τη στιγμή και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Ηνωμένο Βασίλειο από όπου μας ακούει ο Γιώργος, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Φιλανδία, στην Ελβετία. Καλησπέρα Άννα και φυσικά καλησπέρα Ελλάδα.

0: 2002 GR λοιπόν, δεν είσαι έρωτας εσύ, και μιας και συζητάτε για ρακέτες στο τσάτ του σταθμού, ακούστε. Η πιο μεγάλη ρακέτα κατασκευάστηκε το 2012 στη Νέα Υόρκη, έχει μήκος 15,32 μέτρα, πλάτος 5,1 μέτρα και ζυγίζει 2,72 τόνους. Φαντάσου να τη φας το κεφάλι αυτή τη ρακέτα. Τα ρεκόρ για τα περισσότερα συνεχόμενα χτυπήματα στην παραλία χωρίς να πέσει το μπαλάκι ανήκει στους Τζάρον και Ντάνι Γκυλίνσκι, που έκαναν 1109 συνεχόμενες πάσες στο Μαϊάμι. Και η πιο περίεργη δοκιμασία με ρακέτα την έκανε ο Τάνεσγουρ Γκουραγκάι από το Νεπάλ, ο οποίος κατάφερε να περάσει το σώμα του μέσα από μια κανονική ρακέτα τένις με τεντωμένες τις χορδές 8 φορές μέσα σε 3 λεπτά. Για να σας δω να κάνετε τίποτα τέτοιο, Δημήτρη, Γιώργο και Γιάννη που είστε στο τσάτ του σταθμού.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Λοιπόν, κρουαζιέρα μας τραγούδησε ο Βαγγέλης Γερμανός και να ακούστε τώρα τι γίνεται. Αυτές είναι συμβουλές για τα κατοικίδια σας. Στην πρωτεύουσα του Ισημερινού, λοιπόν, το Κίτο, οι θεραπευτές βρήκαν μια νέα αγορά στα πρόσωπα των ανήσυχων γονιών κατοικιδίων. Σκύλοι, γάτες και κουνέλια πάνε για Λίμπια. Πρόκειται για ένα αρχαίο τελετουργικό των Άνδεων που έχει ως στόχο να απομακρύνει σωματικά, συναισθηματικά και πνευματικά μπλοκαρίσματα, σύμφωνα με το AFP. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ο κουραντέρο θεραπευτής χρησιμοποιεί βότανα, καπνό και ομάυγα για να ανοίξει τα τσάκρα των ζώων, μεγάλων, μικρών και τριχωτών. Η Χιμένα Τύχη είπε ότι ο Λούκας, ο σκύλος της, ενός έτους ράτσας Golden Retriever, δεν είναι ο εαυτός του από τότε που είχε μια σύγκρουση με μια γάτα. Ωστόσο, έχει παρατηρήσει βελτίωση από τότε που έκανε 2 καθαρισμούς. Είναι πιο ενεργητικός, δεν δείχνει πια το φόβο που είχε, δήλωσε η 49χρονη αρχιτέκτονας. Α, το AFP είναι αυτό που τους παίρνει συνέντευξη. Στην τρίτη του συνεδρία, ο Λούκας μπήκε τρέχοντας, κουνώντας την ουρά του. Η 57χρονη Νάνση Κορέα, θεραπεύτρια πέμπτης γενιάς από οικογένεια γυναικών κουραντέρος, ανέλαβε τον Λούκας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον αγκάλιασε και στη συνέχεια έτριψε στο σώμα του φαρμακευτικά βότανα όπως αμάρανθο, τσουκνίδα και ευκάλυπτο. Η Νάνση λέει πως επελέγησαν τα συγκεκριμένα είδη επειδή φυτρώνουν σε χαράδρες και γι' αυτό περιέχουν την ενέργεια του νερού, του αέρα και του ήλιου. Η συνάδελφός της Νάνση, Αμπάρο Λουγκμάνα, περιποιήθηκε τον Κοπίτο, τον τετράχρονο σκύλο της, ο οποίος νιώθει πεσμένος τον τελευταίο καιρό, τρίβοντας πέταλα, ένα αυγό και βότανα πάνω στο λευκό τρεχωμά του. Καλά δεν το λυπάστε το σκυλάκι. Στο τέλος κρέμασε σπόρους από τον Αμαζόνιο σε μια κορδέλα γύρω από το λαιμό του για να απομακρύνει τα κακά πνεύματα. Η Λουγκμάνα έχει ασχοληθεί με γάτες και κουνέλια και στέλνει θεραπείες στην επαρχία για τους ιδιοκτήτες αγελάδων και κοτόπουλων. Το κόστος είναι 4-9 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος του κατοικιδίου. Δηλαδή αν είναι αγελάδα φαντάζομαι είναι 9 ευρώ. Αν έχετε κατοικίδιο έναν ελέφαντα δεν έχω ιδέα ποιο θα είναι το κόστος. Όπως και να έχει, αν δείτε το κατοικίδιό σας έτσι λίγο πεσμένο, να μην έχει διάθεση, να του επιτέθηκε γάτα, να κυνήγησε ένα ποντίκι και να μην το πιάσε, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτές τις θεραπείες. Σταυρούλα, το επόμενο, αν θέλει να παίξει, ναι, παίζει για σένα.

Μίστερ Μπατσάτα, λοιπόν, με τη Μέρι Δούτσι, την οποία είχαμε τη χαρά και τη φιλοξενήσαμε στις μουσικές ανάσες τη σεζόν που μας πέρασε. Σταυρούλα, όποτε σε κοιτάω, αυτό το τραγούδι παίζει πάνω από το κεφάλι σου, να το ξέρεις. Και πάμε να κλείσουμε αυτό το μισάρο με αγαπημένη Μαρίζα Ρίζου, Αύρα, και ένα καταπληκτικό remix. Ακούμε διαφημιστικό σποτ και επιστρέφουμε.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε Eternal Radio και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με μοναδικό σκοπό να πάρουμε ανάσες και από τη μουσική αλλά και από τη βόλτα που κάνουμε στον κόσμο. Λοιπόν, ακούστε, θα το πω στον αέρα. Συζητάμε για ένα πρωτάθλημα ρακέτας. Έχουμε καθορίσει ποιος θα πάρει την πρώτη θέση, ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Για την τρίτη θέση υπάρχει έτσι ανταγωνισμός. Τα αποτελέσματα και οι βραβεύσεις φυσικά θα γίνουν την επόμενη Τρίτη, που είναι και η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Να πω καλησπέρα στο Γιάννη το Μαυρουδάκη, ο οποίος πήγε στην παρέα μας. Καλησπέρα, Αντώνη. Και ακούστε, Γιώργο, δεν ξέρω τώρα, εκεί που μένει στη Σκωτία, υπάρχει ένας παπαγάλος ο οποίος προκαλεί χάος και κατηγορείται για ζημιές σε αυτοκίνητα. Σε προάστιο του Ιμβερνές στη Σκωτία γίνεται αυτό που θα σας πω. Το πτηνό λοιπόν έχει παρατηρηθεί να πετάει στην περιοχή Λοχάρντιλ της πόλης από το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το βλέπουν συχνά να τσιμπάει τα στεγανοποιητικά των παραθύρων και τους αλλοκαθαριστήρες, ξεσκίζοντας τεράστια κομμάτια από το καουτσούκ. Το παπαγαλάκι δεν είναι καλή λέξη εδώ στο Ιμβερνές, είπε η κάτοικος της περιοχής Κάθλιν Μακίνον. Αυτό το μικρό πλάσμα προκαλεί χάος στα αυτοκίνητα εδώ γύρω. Μερικοί από τους γείτονές της καλύπτουν τα αυτοκίνητά τους με μουσαμά για να τα προστατεύσουν από τον παπαγάλο. Φημολογείται ότι ένας από αυτούς ξόδεψε 800 λίρες για επισκευές. Μια άλλη κάτοικος, η Κρυσάν Ρόμπερτσον, είπε ότι το πτηνό έχει παρατηρηθεί στο δρόμο τους νωρίτερα φέτος. Και φυσικά όλοι το βρήκαμε πολύ χαριτωμένο μέχρι που είδαμε τη ζημιά που προκαλούσε στα αυτοκίνητα, πρόσθεσε. Έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στα αυτοκίνητα σε όλο το μήκος του δρόμου και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Εκτιμά ότι το παπαγαλάκι έχει προκαλέσει ζημιές χιλιάδων λιρών κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο δρόμο. Μερικές φορές το βλέπουμε, άλλες φορές όχι. Μερικές φορές φεύγει, μπορεί να λείψει για μερικές εβδομάδες και σκεφτόμαστε, «Ω, δεν θα το ξαναδούμε». Αλλά μετά κάποιος βγαίνει έξω την επόμενη μέρα και ακούς μια κραυγή, «Επέστρεψε πάλι». «Δοκιμάζουμε τα πάντα, αλλά το πτηνό είναι εδώ», είπε. «Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Κάποιες μέρες το βλέπουμε με χιούμορ και άλλες μέρες κλαίμε». Η Nature Scott ανέφερε ότι δεν είναι γνωστό γιατί οι παπαγάλοι καθώς και άλλα πτηνά τρώνε, καταστρέφουν ή αλλοκαθαριστήρες. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Οι ειδικοί στην άγρια φύση έχουν προτείνει τρεις κύριες θεωρίες για αυτή την καταστροφική συμπεριφορά. Υπερασπίζονται την επικράτειά τους ενάντια στη δική τους αντανάκλαση, επιθυμούν συγκεκριμένα λίπη ή μέταλλα που περιέρχονται στο καουτσούκ ή απλά εξερευνούν και παίζουν από πλήξη». Πρόσθεσε, εάν τα πουλιά προκαλούν ζημιά στο αυτοκίνητό σας, υπάρχουν τρόποι να τα προστατεύσετε. Καλύψτε το αυτοκίνητο ή το παμπρίζ, εμποδίστε την αντανάκλαση κρύβοντας το κάτω μέρος του παμπρίζ και απομακρύνετε την πρόσβαση στις λεπίδες των ή αλλοκαθαριστήρων, τυλίγοντάς τις ή διπλώνοντας προς τα πίσω τους βραχίονες των ή αλλοκαθαριστήρων. Ορίστε, λύσεις υπάρχουν.

Απορριμμάκ λοιπόν και έλα πάρε μου τη λύπη ακούσαμε και πάμε με λίγο μέχρι τον Καναδά, όπου ένας πιλότος, πρώην πιλότος της Air Canada, αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες καθώς φέρεται να πετούσε επί σχεδόν 17 χρόνια με πλαστή άδεια, μεταφέροντας δεκάδες χιλιάδες επιβάτες, όπως ανακοίνωσε η Καναδική Αστυνομία. Ο Τζόφρεϊ Γουόλ συνελήφθη την 1η Ιουνίου, αφού οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι είχε εκτελέσει περισσότερες από 900 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού από το 2009 έως το 2025, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια ή να έχει ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές εξετάσεις. Η έρευνα και οι λεπτομέρειες που τη συνοδεύουν μοιάζουν με σενάριο ταινίας, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας σε συνέντευξη τύπου. Έφτασε στη θέση του κυβερνήτη, όπου σχεδόν για 17 χρόνια πατούσε Boeing 767, 777 και 787, όλες τις κατηγορίες μάλλον, κερδίζοντας σχεδόν 3 εκατομμύρια καναδικά δολάρια, δηλαδή περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια τον ΗΠΑ. Οι κατηγορίες θυμίζουν την ταινία του 2002 φυσικά «Catch Me If You Can», όπου ένας έφηβος καταφέρει να παρουσιαστεί ως πιλότος της Pan Am. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Γουόλ διέθετε άδεια εμπορικού πιλότου καθ' όλη τη διάρκεια της 27ου καριέρας του στην Air Canada, αλλά ποτέ δεν απέκτησε την απαιτούμενη άδεια μεταφορικού πιλότου αεροσκαφών. Είναι σαν ένας γιατρός που έχει άδεια γενικής ιατρικής να επιχειρεί επεμβάσεις εγκεφάλου στο ιατρείο του, σχολιάσανε. Υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις και κανονισμοί για επαγγελματικές πιστοποιήσεις που υπάρχουν για συγκεκριμένο λόγο. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος έχει αποσυρθεί το 2025, πριν ξεκινήσει η ρυθμιστική και ποινική έρευνα με την ονομασία Project Icarus τον Ιανουάριο. Το CNN, εκεί, από το CNN έχει γίνει όλο αυτό το άρθρο, ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσει το δικηγόρο που εκπροσωπεί τον Γουόλ. Να πω, καλή του επιτυχία.

Κόμπο-κόμπο λοιπόν ακούσαμε από τη Δήμητρα Γαλάνη και ακούστε τώρα, αν θέλετε να φάτε καλά θα πρέπει να πάτε στην Ιαπωνία, όπου μπορείτε να παραγγείλετε τόνο ο οποίος είναι καλυμμένος από παχύστρωμα μούχλας για εβδομάδες. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Ο τόνος αυτός που οριμάζει με μούχλα αποτελεί μία από τις πιο σπάνιες και αμφιλεγόμενες γαστρονομικές λιχουδιές της Ιαπωνίας. Η ιδιαίτερη αυτή τεχνική περιλαμβάνει την ξηρή ορίμανση ερυθρού τόνου κάτω από ένα παχύ στρώμα χνουδωτής μούχλας. Κοιτάζοντας ένα κομμάτι τόνου που έχει οριμάσει με μούχλα για 4 εβδομάδες, θα νόμιζε κανείς ότι πρόκειται για ένα μικρό γούνινο ζώο. Τόσο πυκνό και αφράτο μπορεί να γίνει το στρώμα της μούχλας, κότζι, που καλύπτει το ψάρι. Παρότι η παρουσία μούχλας είναι αρκετή για να αποτρέψει πολλούς για να το δοκιμάσουν, στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας που κάνει τον ερυθρό τόνο πιο γευστικό. Για την παραγωγή του συγκεκριμένου εδέσματος, οι Ιάπωνες σεφ αποθηκεύουν κομμάτια τόνου σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Καθώς, ακούστε τώρα αν θέλετε να κάνετε και εσείς κάτι τέτοιο, η θερμοκρασία διατηρείται μεταξύ 1 και 6 βαθμών Κελσίου και η υγρασία μεταξύ 70 και 85%, ώστε να ευνοείται η ανάπτυξη της μούχλας κότζι. Σε διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων, με ορισμένους σεφ να αφήνουν τη μούχλα να αναπτυχθεί και για 8 εβδομάδες ή και περισσότερο, το ψάρι καλύπτεται πλήρως από το στρώμα που είπαμε. Λοιπόν, για όσους ανησυχούν και ήδη και μόνο στη σκέψη έχουν απορρίψει την ιδέα της δοκιμής και της κατανάλωσης αυτού του χνοδοτού εξωτερικού στρώματος, δεν χρειάζεται, καθώς πριν το σερβίρισμα αφαιρείται. Εγώ θα ήθελα να κρατιέται, δηλαδή βάζεις τη μούχλα και τη βγάζεις μετά. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Βγάλει το έξω με το χνουδωτό και πείτε όποιος τολμάει να το φάει. Έτσι είναι το σωστό.

Γλυκερία λοιπόν και η νύχτα μυρίζει για σεμί και ακούστε τώρα, θα σας κάνω κάποιες προτάσεις με κάποια gadget τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν. Πάμε στο πρώτο που είναι το μαξιλάρι ρομπότ που αναπνέει. Αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, Somnox λέγεται. Αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, αυτό το gadget υπόσχεται να σας χαλαρώσει. Πρόκειται για ένα εργονομικό μαξιλάρι σε σχήμα φασολιού, το οποίο διαθέτει εσωτερικούς μηχανισμούς που προσομοιώνουν την ανθρώπινη αναπνοή. Φουσκώνει και ξεφουσκώνει ρυθμικά. Πρόσεχε, Δημήτρη, τι θα πεις τώρα. Όταν το αγκαλιάζετε στο κρεβάτι, το σώμα σας υποσυνείδητα συγχρονίζει τον δικό του αναπνευστικό ρυθμό με αυτόν του μαξιλαριού, μειώνοντας το άγχος και φέρνοντας υπνηλία. Ορίστε, ψάξτε το Somnox και παραγγείλετε το εάν έχετε πρόβλημα με τον ύπνο.

Λεωνίδας Μπαλάφας λοιπόν και Άνοιξη, και ακούστε τώρα, Γιάννη, χαίρομαι που σου άρεσε το συγκεκριμένο. Πάμε σε κάτι άλλο, πάμε στην έξυπνη λεκάνη τουαλέτας. Παρουσιάστηκε ως η απόλυτη συσκευή οικιακής υγείας. Είναι ένα μικρό gadget που τοποθετείται στο εσωτερικό της λεκάνης της τουαλέτας. Κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε, η συσκευή αναλύει χημικά τα ούρα σας σε πραγματικό χρόνο. Στη συνέχεια, στέλνετε αποτελέσματα στο κινητό σας, ενημερώνοντάς σας για τα επίπεδα ενυδάτωσης του οργανισμού σας, τις βιταμίνες που σας λείπουν, ακόμη και για τις ορμονικές αλλαγές. Αυτό είναι λίγο έτσι ενδιαφέρον. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα το βάζα ποτέ. Θα πάει ένα gadget για να το βάζω στη λεκάνη και όταν πηγαίνω να κάνω τη δουλειά μου, να έχω στο μυαλό μου τι αποτελέσματα θα βγουν μετά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εσείς τα κάνατε.

0: Eternal Radio. Η ιστορία της μουσικής γράφεται εδώ.
1: Μαζί σου στο φως.
2: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
3: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
3: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
4: Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 11 ακριβώς, ακούτε Eternal Radio και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με σκοπό να πάρουμε ανάσες. Λοιπόν, ακούστε τώρα, σας έχω ένα καλό, το φίλτρο που απομονώνει τη φωνή σου, Mutok λέγεται. M-U, Mutok. Αυτό το gadget μοιάζει με φήμωτρο ή μάσκα VR που τοποθετείται στο στόμα. Είναι σχεδιασμένο για άτομα που κάνουν πολλές online συσκέψεις σε ανοιχτούς εργασιακούς χώρους ή για gamers που φωνάζουν το βράδυ. Το Mutok απορροφά πλήρως τον ήχο της φωνής σας, ώστε οι άνθρωποι που κάθονται ακριβώς δίπλα σας να μην ακούνε ούτε λέξη, ενώ ταυτόχρονα απομονώνει τους εξωτερικούς θορύβους για να σας ακούν πεντακάθαρα στο μικρόφωνο. Αυτό το δώρο θα το πάρω στους από κάτω, μπας και κάνα βράδυ καταφέρουμε και κοιμηθούμε.

Με σχεμινήμα λοιπόν τα πιο όμορφα μας πράγματα. Και να ακούσετε τώρα για το πιρούνι που σε αναγκάζει να μασάς αργά, το Happy Fork. Αν τρώτε πολύ γρήγορα, αυτό το ηλεκτρονικό πιρούνι θα γίνει ο πιο αυστηρός ασκριτής. Διαθέτει ενσωματωμένους αισθητήρες και δείκτες κίνησης. Αν καταλάβει ότι φέρνετε την επόμενη μπουκιά στο στόμα σας σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα από την προηγούμενη, το πιρούνι αρχίζει να δονείται έντονα και να βοσβήνει, αναγκάζοντάς σας να αφήσετε κάτω το φαγητό και να μασίζετε σωστά. Δηλαδή σας κάνει κουμάντο στο φαΐ το πιρούνι, έτσι. Όχι, ούτε αυτό θα έπαιρνα.

Εξαιρετικό remix από τους Stereomatic, μια αγάπη για το καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα remix από τους Μίκρο και επιστρέφουμε για νέα θέματα.

Διπλός γλυκός καημός, λοιπόν, ακούσαμε από τους μίκρο ήταν το remix και αυτό που θα σας πω τώρα έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ύφασμα χαμελέοντας. Λοιπόν, η τεχνολογία κρωμομόρφους αναπτύχθηκε από ερευνητές και κάθε νήμα αυτού του υφάσματος χαμελέοντας περιέχει στο εσωτερικό του ένα μικροσκοπικό ηλεκτρικό σύρμα και είναι καλυμμένο με μια ειδική χρωστική ουσία που αντιδρά στη θερμοκρασία. Θερμοχρωμική χρωστική. Όταν ο χρήστης επιλέξει ένα νέο χρώμα ή σχέδιο από την εφαρμογή του κινητού του, ένα σήμα Bluetooth στέλνεται σε μια μικροσκοπική εύκαμπτη μπαταρία που είναι κρυμμένη στη ραφή του ρούχου. Η μπαταρία διοχετεύει ένα απειροελάχιστο, απόλυτα ασφαλές ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από τα σύρματα των υμάτων. Το ρεύμα αυξάνει ελάχιστα και ελεγχόμενα τη θερμοκρασία του νήματος. Αυτή η μικρή αλλαγή αναγκάζει τη χρωστική ουσία να αλλάξει χρώμα. Έτσι, μια μαύρη μπλούζα μπορεί να αποκτήσει λευκές ρίγες ή να γίνει μπλε ή να εμφανίσει ένα συγκεκριμένο λογότυπο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το ύφασμα μπορεί να πληθεί και να σιδερωθεί κανονικά, καθώς τα ηλεκτρονικά μέρη είναι πλήρως μονωμένα. Δηλαδή, παίρνετε αυτή την μπλούζα και δεν ξαναγοράζετε την μπλούζα στη ζωή σας. Σήμερα φοράω την μπλούζα με τις ρίγες, αύριο τη μονόχρωμη, μεθαύριο μια μπλούζα που έχει φάτσα κάρτα το σκύλο μου, μετά τη γάτα μου, μετά έχει κάθετες ρίγες, κόκκινη, μπλε, πράσινη, πάρα πολλά. Μια μπλούζα και καλή.

Αφήνω με μας τραγούδηση Μαρίνα Σπανού. Τώρα Σταυρούλα, ό,τι και να έχεις φτιάξει δεν φορτώνει. Προσπάθησε λίγο περισσότερο, σε παρακαλώ παιδί μου. Πάμε λοιπόν τώρα από τα υφάσματα σε φασόλια σε κονσέρβα με γεύση γρανίτα. Η γνωστή αμερικανική εταιρεία φασολιών Bush προκάλεσε σοκ και άφθονο γέλιο στο διαδίκτυο. Κυκλοφόρησε μια limited edition σειρά από έτοιμα φασόλια σε κονσέρβα με γεύση rocket pop, τη διάσημη τρίχρωμη γλυκιά παιδική γρανίτα. Ο συνδυασμός της υπερβολικής ζάχαρης της γρανίτας με τα αλμυρά όσπρια θεωρήθηκε ένα από τα πιο αλόκοτα γευστικά πειράματα. Τώρα να φάω φασόλια με γεύση γρανίτας, δεν μπορώ να διανοηθώ καν πώς μπορεί να είναι. Στην ίδια σειρά κυκλοφόρησαν επίσης φασόλια με γεύση μιλόπιτα και φασόλια με γεύση τουρσί. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, άμα τα βρείτε, πάρτε τα, δοκιμάστε τα και πείτε μας και σε εμάς πώς είναι.

Λάθος ώρες λοιπόν μας τραγούδησε η Νίνα Μαζάνη. Εδώ υπάρχει μια πολύ, εξελίσσεται μια πολύ σημαντική κουβέντα στο chat του σταθμού. Για όσους ενδιαφέρεστε, www.eternalpavlaradio.net. Κάτω δεξιά θα δείτε ένα εικονίδιο με ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Εκεί κάνετε κλικ και login με το προφίλ σας του Facebook ή ως guest, με όποιο ψευδόνυμο θέλετε. Και τα λέμε και τσατάροντας και ρακετάροντας, έχω να πω. Πάμε λοιπόν στο Γκαρούμ. Η υψηλή γαστρονομία κάνει στροφή στο παρελθόν με το Γκαρούμ, ένα καρύκευμα που λάτρευαν στην αρχαία Ρώμη. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσοσμη σάλτσα που φτιάχνεται από έντερα ψαριών που έχουν υποστεί ζύμωση, δηλαδή έχουν σαπίσει στο αλάτι για μήνες. Κορυφαίοι σεφ σε Ευρώπη και Αμερική τη χρησιμοποιούν πλέον σε σταγόνες για να δώσουν μια βαθιά, πλούσια γεύση ουμάμι σε σύγχρονα πιάτα, παρά την τρομακτική της προέλευση. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτά δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Είναι ο σεφ και για να πει ότι έφτιαξε κάτι καινούριο ή δημιούργησε κάτι κλπ. Κλπ, θα μου βάλει εμένα σταγόνες από σάπιο ψάρι. Δεν είμαστε καλά. Ούτε θα πατήσω το πόδι μου, να το ξέρετε.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε Eternal Radio και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με μοναδικό σκοπό να πάρουμε ανάσες μέσα από τη μουσική. Και δεν ξέρω αν θα πούμε και πράγματα, γιατί θα πέσουν τώρα οι ρυθμοί στο τελευταίο μισάωρο. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω διάφορα έτσι νέα από τον κόσμο, θα δούμε. Να καλησπέρισω τη Δέσποινα που μπήκε στην παρέα μας, να καλησπέρισω την Ελένη που μπήκε στην παρέα μας, το Ρόνι, και δεν ξέρω αν μας ακούει ο κάτοχος της χάλκινης ρακέτας μαζί με την Ελένη ο Νίκος. Ξαναγεια σου Αντώνη, καλώς όρισες, welcome back λοιπόν που λέμε στα ελληνικά. Και πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το τελευταίο μισάωρο σε τελείως διαφορετικούς ρυθμούς με Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Εκδρομή μας τραγούδησε λοιπόν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ακούστε τώρα, πάμε μέχρι την Ιαπωνία, όπου υπάρχει το Ουγακατόρι, ένα βραβευμένο εστιατόριο τηγανιτού κοτόπουλου στην επαρχία Σιζουόκα της Ιαπωνίας, όπου υποστηρίζει ότι το μυστικό της επιτυχίας του βρίσκεται σε ένα λάδι που δεν έχει αντικατασταθεί πλήρως εδώ και 66 χρόνια. Μετά την κατάκτηση χρυσού μεταλλίου στο Japan Fried Chicken Grand Prix, ο ιδιοκτήτης του Γακατόρι παραχώρησε συνέντευξη κατά την οποία αποκάλυψε ότι το μυστικό της επιτυχίας του εστιατορίου είναι ένα ιδιαίτερο συστατικό που χρησιμοποιείται από την ημέρα ίδρυσής του. Σύμφωνα με τον ίδιο, από το 1960, όταν άνοιξε το κατάστημα, το τηγανέλαιο δεν έχει αλλαχθεί ποτέ ολοκληρωτικά. Το παλαιωμένο λάδι λοιπόν το συγκεκριμένο δήλωσε ότι βάσει αυτού του λαδιού είναι τόσο καλό το κοτόπουλο και δίνει την ιδιαίτερη γεύση και γι' αυτό είναι και τόσο ξεχωριστό. Σύμφωνα με τον ίδιο, το παλαιωμένο λάδι προσδίδει στο κοτόπουλο ένα σύνθετο άρωμα και μια μοναδική γεύση που δεν μπορεί να αναπαραχθεί με καινούριο λάδι, προσφέροντας στο εστιατόριο σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο υποστήριξαν ότι το Γουακατόρι θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πελατών του, τηγανίζοντας κοτόπουλο σε λάδι ηλικίας 66 ετών. Το εστιατόριο διευκρίνησε ότι η ποιότητα του λαδιού διατηρείται μέσω καθημερινού καθαρισμού φιλτραρίσματος και συνεχούς προσθήκης νέου λαδιού. Κάθε βράδυ το προσωπικό φιλτράρει προσεκτικά τα υπολείμματα κρέατος και άλλες ακαθαρσίες, διατηρώντας μόνο μια μικρή ποσότητα από το παλαιότερο λάδι ως βάση γεύσης, την οποία προσθέτει σε μια νέα παρτίδα. Έτσι, το εστιατόριο δεν χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο λάδι που υπήρχε πριν από 66 χρόνια. Ωστόσο, τεχνικά, μόρια από την αρχική εκείνη παρτίδα ενδέχεται να εξακολουθούν να υπάρχουν στο σημερινό μείγμα του λαδιού. Μάλιστα. Δεν ξέρω, εσείς θα το τρώγατε κάτι τέτοιο? Αυτό είναι το ερώτημα.

Μετακόμιση τώρα λοιπόν μας τραγούδησε η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται στο Βεάκιο αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα. Όσοι πιστοί προσέλθετε, για όσους την αγαπάτε δηλαδή, δεν ξέρω πού άλλο θα παίξει τα βρούλα. Αυτό θα πρέπει να γίνει έρευνα και να δούμε τι γίνεται. Πάμε να συνεχίσουμε, δεν θα σας πω άλλα νέα για να μην χαλάσω έτσι την ωραία ατμόσφαιρα που έχει φτιαχτεί. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Ελένη, παίζει για σένα, γιατί ξέρω ότι σ' αρέσει ο Λαβρέντις.

0: πράσινα γλυκά μου μάτια.
1: Λαβρέντης Μαχαιρίτσας λοιπόν, και Απουσία, είτε τραγουδισμένο από το Λαβρέντη Μαχαιρίτσα είτε από το Μίλτο Πασχαλίδη, είναι υπέροχο το συγκεκριμένο τραγούδι στο άκουσμα, απλά γιατί είναι ένα υπέροχο τραγούδι.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Κότσιρας με το υπέροχο Βαγγέο και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Ελπίζω τις 2 ώρες που περάσαμε μαζί να πήρατε ανάσες, να ξεχαστήκατε, να αδροσιστήκατε επίσης, καθώς έχει αρκετή ζέστη σήμερα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και σήμερα, το είπα και πριν, αλλά στενοχωριέμαι να σας πω την αλήθεια μου, που είναι η προτελευταία εκπομπή και η επόμενη θα είναι η τελευταία της σεζόν. Όπως και να έχει, θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Τρίτη με κλείσιμο σεζόν, απονομή βραβείων ρακέτας και όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι την επόμενη Τρίτη, μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε και από μένα, καλό βράδυ.

Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι 1. Ακούτε ήταν ένα radio και η ώρα είναι 9.

πως έμεινε σαν κάτι. Με πλάγι ο τρόπος στους γονείς το έφερνε ως τα μάτης. Κι όταν το μπήκε στο μυαλό πως θα τους ήταν βάρος,

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.